και τσέσι σαρβισκή φαλακ τσελακ απλογωγό τι καϊδίτι αν πότε σίβακα εσύ πιατκή φεράκ βρτίκα παρπάω κιόκ άτσικαλ σίβα τώρα απκή παρσοντσά παρήγη απκή περκερτή τα σιώμα.